Quiet Storm. Είναι από απιαμέντο τάμπε την καντήκα κουτά φέτνιγε προγράμμα εκεί.